0: μου αγανιέν. Ένι μάπια μπόρια μπόρια, μου γέμι κάιου πίνου γορκάου μιγιάν. Μπόρε χαρουήλ, χαρουήλ αντέμι ιουπίου κιατουρίου, ενίνο νοαγγέλ καράμα.
1: Άγια, αγάλα γιωσέντα, ενίνο μόνο μαλάια μου ρόλα πάλι. Ένω, guana guana more.

0: a little. God damn.
1: God damn.
2: Ποιο μιλήκρε βουέρκουαρο.
3: Αλλιώ
4: μιλήκρε βουέρκουαρο.
2: Μάρμε πατσού. Ιτίνιο, ο ρέδιο.